Έχασε τα κουένια ή εξελούγε το λεπά. Ρίπκε, που νιώθω και ορβέγουν να ομίσε το άγι μου αγινή σύρι και κου. Κοπάριν. Λογιτάγαιν. Αργά αγασεριά. Όλες όσοι να κομμήν κοριέγουν και μάτια. Νεν τέτε είτε εγώ πέτε σαν πιετινιό. Έναν κοκέρκε όλα λιώτ. Ναι που του λένε κάποιες άκομοιν. Κοιτάντε μου. Αμα νενί κοιτάντε σύνιεν λόγιν για να ακούμα. Κοτσόρου νόκ και ούτσο τόκ και μεγάτια και γρίντα. Στάτου 74 άσι να μπασέβαινε. Μα μη γίνα εγώ εγγενή γύρε που να τον άσι γύρε κακουάμα νίγιο. Αρήπε κοιτάγε εγγενή νιώνο και τσιόγκα νίγιο. Στάτου 74 άσι. Στάτου 74 άσι νάμπα 7. Στάτου 74 άσι νάμπα 7 να είναι τα πούγκια σύση. Να είναι τα πούγκια σύση κουα κουπά τα πέσα. Κουα γέιε, κουα κουκούτσα, κουα πέα, κουα πέσα. Νάμπα 7. Στάτου 74 άσι νάμπα 7. Ρονί, αγαπητή τίτα. Εκεί κουρέ έπανες, κόγκο μίζιν έπανες. Εγώ υπηρετήγη έπανες. Τα γένιο, αλλά είναι το κουλγέρι είπε και που άγαπησα κάμου από το ρωσίτου. Αγούνι να γάζει, μη κοιτάγε να γεμώ την καψέ, άτσε και γετσέ και γετσίν. Χάι αγκούνι, κέπε να μπωάνεις, μέτια λέω αν κοραγινιό γιούταγες, στάτου 74 άσι να μπωάν, και πατήσε και πάω 45,000, ο έτσι πήγατα πήγμουτ. 45,000 κοί τσι πήγμουτ, τα τσιά πήγκιον αλλά και λέει και τσιόγαν πέσα, κουα ιότε, κουα ουίγκι, κουα ουέουε, κουα πάτα. Στάτου 74 άσι να μπωάν. Στάτου 74 άσι να μπορεί. Λαμπατού γκούνι κασαλινιού. Κομί παράινται κάγι νετ κεράνι και λεκέ παίσια κασαρτά για τούκο. So, στάτου 74 άσι να μπορεί. Γκουρό και ήταν νιώτσιν και από νάση και τάι. Να είναι αντάκα από νάση για κουάνσα ελε μίγκι. Να είναι αντάκα από νάση μίγκι. Να είναι αντάκα από στάτου 74 άσι να μπορεί. Να είναι αντάκα από ταγκουλία η τούκα. Χαουά τελτάγινι. Αγέρινι ραπινί και μεντά τα καπίσα να γίνουμε. Τι ήταν τάγο είναι και Ngo jiji ajeng nanya taba tiga ko kwanza hey status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 mami jina ka ne tai ne injane dogane acha mungu mami man status 74 ash number 1 ayayayayayayaya sigelia mano bicho sigelia jo hey hey titi Mami jina aku ingin status 74 aja nampak nanya tapi aku ingin kau hidup kan number one. Iko kita ni kau nampak apa? Status 74 aja number one. Nanti kau tu mana nampak aku ingin apa? Kuasa. Kau nampak status 74 aja number one. Mami ji. Status 74 aja number one. Mami ji. Status 74 aja number one. Mami jina kwa ingina munguni. Status 74 ash number 1. Natafuta mutu na hiko sababu kwa nilatafuta. Status 74 ash number 1.

0: Γκάγκα είναι και λέει Νάνση. Νάνση. Νάνση. Έχασε Νάνση και λέει μιανό. Τέτα νετάου. Κομμάκι το πάνω καταδί. Και να γελεγώ να γετε τέτα. Να πάει 6,000. Νάνση. Νάνση να πάει 0,726. Νάνση.
1: Sorry, the mobile subscriber cannot be reached.
2: Amano.
1: Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa.
0: Guruchi ne chep chep. Kuchu direct. Amechita yenge na kuchu kule pap. Nikochu sabari tagenge. Amechita nikochu sabari tagengo. Amechita nikochu sabari tagenge. Chita nga chut sabari tagenge. Guru chi nga chut sabari agenge. *274#. *274#. *274#. Me chita enge. Kita ingin kau cuci sama dia tayang.